0: Feliz, felicidad. Yeah, that's right.
1: Ακούσι πίου, νεκάρι κουάτο, μόλατε.